0: Hi, Lead.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Καουφέλα.
1: Καλά, καλά.
0: Μγάκα.
1: Μαρμιά, φίλε, από τη μαγιά, καλά.
0: Και νίτη.
1: Καλή μερικά με σωνήνα. Και τα πιέμω να είναι γενιά, καλά, όλες τώρα, να τα βάπω γενιά, να τις ούλθες, να τις ούλθες, να τις ούλθες, να μας έγινε, να. Και τις ούλα κακέντα τρίκυλα, βάλα, βέλα, πω.
0: Φίλε, μγά.
1: Εγώ που πάνε γέλε, τέντα.
0: Πες αν θα καλέκαμε παρακή. Αν θα λάβω κάπου να είναι σούτλι. Θα σας πω λέτε φέλα παρακήσαν σε μου να καλέσει λάμπη.
1: Σαν κοιντά του άκα και αγκέ που έλαντα.
0: Πολύ που χαννά μου χωλουάκα.

0: Λεμονιά.
1: Χάιλι.
2: Καλά, βέβαια, Μαχέλ.
1: Καλό φέλα.
2: Σε διάβαλα να έχω, μόνο δεν με γίνει καλό.
1: Άντε.
2: Δεν τελειώ, μόνο δεν γίνω καλά, καθώς δεν γίνω μας.
1: Ε, ανά.
2: Α, και εγώ πάω, κάθε, ούλοι, πάτω.
1: Ντάτε.
2: Κάτι λόγω, δεν έχω πάω, κάθε, ούλοι, κύσα.
1: Ρε, καμουνάκα.
2: Και με τελειώ, κάτι που, γιατί, πολύ τόλα, κάτι που, κάτι που, κάτι που, κάτι που,
1: Αλέξανδη Πούρη.
2: Ει,
1: τσε κάει.
2: Α, δεν μου τραγάει, δεν μου τραγάει.
1: Οχό.
2: Ει, αφαιρία, γιατί πούρη, αλλά δεν τη πήγε σου κούρα, δεν τη φουμάρε, δεν τη φουμάρε, δεν μου νιάρε, δεν τη πήγε. Δεν τη πήγε, δεν τη πήγε, δεν τη πήγε, δεν τη πήγε. Τα πήγε, δεν τη πήγε, δεν τη πήγε, δεν τη πήγε, δεν τη πήγε, δεν τη πήγε.
1: Σαν ούτσι, λέλα.
2: Nothing.
1: O batla motho a rekisang dipudi.
2: Dipudi.
1: Ka bongata ka moa ka o di rekisetsang tsona ka teng gobane bjale oho dade. Ke a leboga mongaka.
2: Ka leboga ntate.
1: Tanki ntate. Tanki. Dipudi. Ae bo rekisa dipudi. Wa uka he ke mo he o sufumane mo reki ke o ya batlang dipudi dipudi dipudi o mo fumane he ke o buisana le yena he o mo rekisetse dipudi tseo he

0: Να δει.
1: Τι γίνεται με τον Γιάννη, λοιπόν, φίλε, γιατί για μα για εγώ, μα Γιάννη.
0: Χάι φίλε.
1: Μα για εγώ, μα Γιάννη, κάμα μα σου πει για να μην την κουλίω, να είναι αγαλία μου, να την πει. Θα σα σε φάτε, άλλη είναι μα Γιάννη, άλλη είναι την κουλίω, να την πει, μα Γιάννη, τι με γιατί μου χωρίς, τι με γιατί θέλα. Δεν τα ούμε μου. Μια σύντα πήγα για κάπου ασύγει, μην κύριε τζούλε κάνα. Αν για σύντα πήγα φουγούτα, αλλά φουγάβα, αλλά φουγούτα, αλλά κάπου το φουγάβα, αλλά πάρα. Δεν είναι σύντα πήγα φουγούτα, αλλά φουγάω φέτα. Και δεν ξέρω αν πήγα για τα γυαλά, σε γύρω μα μαγιά γίνει για να σπίτι τη λουμούλο. Αν είσαι λίγο γιού.
0: Και ναι.
1: Ας ούρα, άτα μου την πίνει συγγύη σε χρυπέρα, βέβαια. Αν τα κατηλαγά μια ρασίμα για εκεί.
0: Ήαντα.
1: Εδώ με κάνει καλούς.
0: Νάτι.
1: Τι είναι πόλτα δουλειά.
0: Το λαπί.
1: Και δεν τα λένε. Μουχούνο. Κατά γιν χούνο που φυλακές είναι τη χούν. Τα τέτοια και τα χωρά μου αγούν και όμως έναν τα τύρι. Τα τύρι μα τα σωρώσει που μάνα καμή χούνο. Τι είναι άνοιξα βατρό. Και τα βάλα μας άνοιξα φυλάκη. Δεν είναι και ο γράμμα, δεν είναι και ο γράμμα, ο μόνο δεν είναι και τα μάνα μπήρε με τι με μελεγκαβούν.
0: Να ρουάκα.
1: Λέω όχι ουλιάντια και.
0: Να δε.
1: Δεν να γίνω ουλιάντια.
0: Τι μου λέει λί.
1: Α, ουλιάντια και ουλισεγούς νοητόρι με λάρμα. Μα μπράβο.
0: Ω μπράκα. Ουτάτη. Νομίζω ότι είμαι σαν να χάνετε με σωστούκα μωράω χωρά γίνα για που ναι, αγανίτη. Ούσα εκείνητη μαζάντια κανένα. Ούσα εκείνητη μαζάντια κανένα. Χαου χάν, χαου νιέβε. Χάι λίτη.
1: Καλό να τώρα κάμα φέλ.
0: Καμα φέλα.
1: Έτσι να σ' άκου μου μωρά.
0: Να, τι.
1: Κάτι πιο έγινε το τόνο. Δεν είμαι ατλασρό, φυμάνε, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό. Δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι ατλασρό, δεν είμαι
0: Come on, come on, make me honey.

Είμαστε με παιδί του Κούτσου, με μίλησε μας άλλος ολθέρ, ευχαριστώ να το πανάτε ωραία να πω καί, ευχαριστώ ωραία να για μπούνε, έτσι να λένε αλλά κατσένω ένα, με μίλησε μας άλλος ολθέρ, χρέντσε χαρισιά πα, ούτω αιώρε, κύλα ποθάνω, λες η αδιάρα, more music to the people, more music to the people, ωραία να με μίλησε μας άλλος ολθέρ, έτσι να λένε αλλά κατσένω, ούτω αιώρε.

0: Ντατέ.
1: Εγώ σε πάμε παού.
0: Ντατέ.
1: Εγώ σε πάμε παού.
0: Ντατέ.
1: Ντατέ. Σε κουνιάνε. Πήρε, πήρε ο φίγαλ.
0: Re tlo kena ka hare mo ke tshola o tlamahana o ka mpa ikhamela ke